0: още лятно настроение. Най-добрият микс от песни по радио Веселина.
1: Пига στο καθρέφτη μου μπροστά. Μέτρησα τα λάθη τα σωστά. Κι είδα ένα είδωλο. Αγνωστό.